0: είχαν εγκατσάρει. Άσα ώρας που να τίκρα στη ρίχτα εισάσκα. Γιατί τεχνία κατσίσκα. Συναζά τεχμα να γιουγιάσκα σύνα για αγκαμάντα χωτσατσίσπα. Ζα κοίτα γουανιουτσίγκα νυχπίκα. Είμα σύνα ταχτικίνκα κότι συγκίμα. Και κιν παιχμουγιούν δίχπίκα χκούνα γουανκά. Είμα σύνα τα γάπα να κουγγίμα. Παϊκούνα και κοιμάντα σου στα ρίτσουν σου εγγυμάντσου, μάνα κασπακά, καν σου παϊκούνα μάντα σου στα ρίγγυμάν. Σαν κουάν λίβρο ποιμή σου γουίδες κατίαν, από σέντο άλτον εις κάποιμή, το κούρι τούτα μάνα ριχπλής του χαπίχπη, σύναζα τα χτσακατάχπη, Χεσούς καπά είπα για τσακουχκούνα μαν καί τα για τσασίρκα. Είπη καζε κοντσίγνη, Χεσούς κασούχ τα χκούνα μαντάμι σου στα ρίρκα, σαν ματσίχπης, ανημασίχπης είμαι κονατάμι, πάει είπα για τσακουχκούνα πάχκα απα μουρκά. Παϊκονά καζακίζα μη καρκακούνα, Χεσούς νοιάζα ρίνα κασκάτα για σας καμαντά. Τσα για σας εις καπέμι, Σαν Χουάν 14-27 πι, ρηχθείς κασί μη κονατάκα ρε μαρκά. Νιουκάκα καν κονατάκα, νιουκά συναζάτα, σου μάξα τα άζι καουσατσούμι θα κίνει. Τσάς να καουσαϊτάκα, μάνα καϊ πατσάπη καουσαχκούνα κούς κασινάτσου καν κοναμάν κακούνι, τσα ημάντα άμα ζακυριγγιτσίχτσου, άμα μάντσα ριγγιτσίχτσου. Καϊσίνα χάτουν ζάκι πουντζακούνα πίκα, τούκου ενιού καντσίγμι, σου μάχσα άζι καουσανάτα τσαρινάτα μόναν σίγμαν. Σύναπης, Χεσούς για τσατσίσπα σακίς καπίμι γιουγέιτα τσουρανακάντσι, απούντσι Χεσούσκα, αστάουν σύντσι πουντζακούνατα απακούσπαπης, παίπα για τσακούχκουνα μαντάμι σουσταρίρκα. Καϊ πουντζακούνακα γιουγέι πικάσουν, νιού καντσίζα πι άμα γιουγέγκαπα, σουχτακούνα μαντά σουσταρίγκα πάχκα, τάου καρουραϊκούνατάμι τσαρίντσι. Dios ta mañana, y mata rurana, anima chichpis, sama chichpis y mi kunata kungapas kayana, shuhtak rurai kunapis. Dios pa sumagza aji kausaita tsarinata munas paka, kikin imasina kaskazapi ama huskarichu, mantak diosata gachichta rekuchichun, Cristo pa huyaska novia, iglesia manta sustaringapa.
1: Misionchaski uyachika, sama chichimikuna, hasta wanya changapaka, misionchaski@gmail.com.

Η μανάζα που είπε ενός δίας σας γιάτσου πάκαρις καγγίτσι Πάγει αίτο πάγει κουε διός καούσα η σαλούδι Βίδα τα αίτο διός καραβάσκα μανιατσίσκα Βεντισιάσκα μάντα καϊ μούσου πούντζα βιέρνες του τα μάντα πι Κουε αίτο καγχάτον διός τα αγραδεσίς πακαν παγμάκι πι μιγαρίντσι Πάγει αίτο απούντζο σενιόρ Χεσουκρίστο πάτον κουε αξιωτή πι Y ahí todo suma Dios a agradecipane, pague papito Dios dispa, casna gachu. Amén, amén, amén, amén, amén. Y suma tu tamantapi. Y manaya, ok, manaya pane, y manaya, a ver, kishka con adián. Y manaya, licenciada Blanquita Naula, muy buenos días. Y manaya, ñacho, yachan. Yachana wasiman. Muy buenos días, la más alegre, licenciada Blanquita Naula, muy buenos días, ¿qué tal? Un gusto, muy buenos días a Chipunya Nishpaka y Sumaktuta Mantapi, muy buenos días Nishpa Kanta Saludani Alabaduni y Sumaktuta Mantapi Nachu.

Καμπαγάσπα, πακ, πλανημετρία, τα ρουράσπα. Καμπαγουασίπα, δισένιο κονάτα, ρουράσπα. Σου, μακ, δισένιο κονάτα. Στρουκτουράλ, αρχιτεκτόνικο τα. Πλανοκούνα, ρουράσπα, μουνισίπιο, πια προβατσίσπα, αυτοριζασίον.